Γιατί μόλι ο διπέλο τη να στέλνει σε πόστο. Σε σάγει κούρσα, σε ρηφρή, νουι.